Μάλιστα του σαν κομψάδα του ρολισσού. Μάρτες το μαράρασμα, μαλούνα κιούχνα.

κι ο γόρις αργρέει του πατού. Νονε λε πιτσρίλα, σινιούρε πουβριέλα, ποι νε, σο τούτε γουάλα. Αμμουρ γουάντο κόλια, νουν